0: τι πράγμα. Αλλά δεν ζητάς να προέρχεται. Τι.
1: Okay, I got one under MSC, but the first word I couldn't copy.
0: Over, can you please change the car to 1078?